0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26350. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
3: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
4: Α, ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
3: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
4: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
6: Kiss FM.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Kiss FM.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
5: και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

Wonder Woman, εδώ στον Kiss 91,1. Είναι Τρίτη σήμερα, την καλημέρα μου που και αν βρίσκεσαι. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου εδώ στον Kiss με έναν Παυλίδη. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές μουσικές. Σήμερα γιορτάζει Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό, Ειδηναίος, Εφρέμ, Εφρεμίτσα. Χρόνια πολλά σου γιορτάζουν. Και φυσικά θα πάρεις τα γλυκά σου από το ζαχαροπλαστείο Νίκος 30 Φίλου και στο 10 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιαννίνων Αθηνών, στον Πλάτανο, αλλά και στην Αβέροψ το 1. Παρέκει με το Autostore, γιατί βλέπεις αυτόν τον υπέροχο ήλιο και λες πω πρέπει να πάω να βάλω τηλεφωνικές μεμβράνες Lumar στο αυτοκίνητό μου. Οπότε στο Autostore, με όλα τα gadget που μπορείς να βρεις για το αυτοκίνητο, τα πάντα, θα βάλεις και αντιλιακές μεμβράνες Lumar και στην Pizza Fan για να πάρεις και πίτσα για βίγκαν, παρακαλώ. Εδώ στον Kiss, Τρίτη λοιπόν, ωραία μέρα. Πάμε να περάσουμε καλά με ωραίες μουσικές.

Seaworth Heart for the Money εδώ στον Kiss 91,1. Είναι τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, παρέμα του ζωγραπλαστείων 23 φίλου. Ενώ στην Dreamstrom, για να βρεις το δικό σου στρώμα, ανώστρωμα, κρεβάτι, μαξιλάρι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή μπορείς να πεις, θέλω να φτιάξω αυτό το κρεβάτι ένα τεράστιο κεφαλάρι. Μπορεί να γίνει στην Dreamstrom, με τα υλικά που θέλεις, με τα υφάσματα που θέλεις, τα χρώματα εννοείται, όλα αυτά στην βιομηχανική περιοχή, αλλά και στη Λεωφόρο Γραμμού είναι το κατάστημα και στο Dreamstrom. Dreamstrom.gr. Ghost Town εδώ στον Kiss, και έρχομαι σε λίγο να σου πω και εσένα κρύε τι γίνεται για σήμερα.

0: πάμε σε κατάστημα τεχνολογίας. Που να έχει γενέθλια. Και κέρδος σε πόντους Go for More.
1: Υπολογισμός διαδρομής για πλαίσιο.
2: Το πλαίσιο Ιωαννίνων γιορτάζει. Κέρδισε 20% πόντους Go for More με αγορές συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα Κρυστάλλι 5 και Κολέτη, κάνε τις αγορές σου με δωρεάν πάρκινγκ στους συνεργαζόμενους χώρους και εμείς σου επιστρέφουμε την αξία της στάθμευσης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλαίσιο.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Kiss FM.

Harry Styles εδώ στον Kiss 91,1, παρέα με την Pizza Fan που βρίσκεται στην Δοδόνης 87. Ενώ παιδιά, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, ή αν θέλεις να ανανεώσεις, να ανακαινήσεις το σπίτι σου, η Εξάλκου είναι εδώ. Γιατί για κορυφαία ενεργειακή απόδοση και οικονομία μπορείς να επιλέξεις πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου Εξάλκου, να μειώσεις τα έξοδα θέρμανσης και ψήξης από την πρώτη μέρα, με λύσεις για όλα από ενεργειακά παράθυρα, πόρτες μέχρι κάγκελα και πέργολες. Στο exalco.gr θα βρεις το πλησιέστερο συνεργάτη της Exalco και εκεί μπορείς να πάρεις όλες τις πληροφορίες. Κρύε μου, η ψυχολογική ένταση, η πίεση στη δουλειά σου σε συνδυασμό με τις στρεσαρισμένες σχέσεις με τον προϊστάμενό σου ή εξαιτίας ενός τσακωμού που κουβαλάς από το σπίτι με κάποιο γονιό, το σύντροφό σου, είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε επικίνδυνες εκρήξεις. Οπότε τι λέμε, προσοχή δαγκώνει.

Όλοι εδώ στον Kiss 91,1. Παρέ με το ζυγαροπλαστή ο Νίκος Τριανταφύλου. Θα σε πάω μέχρι τον Όμιλο. Βρίσκεται δίπλα στη λίμνη, στην περιοχή στη Λιμνοπούλα. Είναι αυτό το υπέροχο εστιατόριο. Και για καφεδάκι από το πρωί. Και μετά δοκιμάζεις και το μενού του Όμιλου. Ενώ στο Top Parks είναι το εμπορικό πάρκο που θα βρεις και Ade Marti, Dirt Spot Jabon, Sisei, El Siguakiki, Pepco, H&M, το Γρηγόρι. Όλα αυτά, όλα αυτά εκεί στο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Αντικής Οδού Ιωάννινων Άρτας. Το αύριο μου το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει σήμερα είναι η δουλειά. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις κοπάνα, πρόσεχε. Αφορμή για καβαγάδα ψάχνεις. Ενώ δίδυμα είναι μία από αυτές τις ημέρες που η παραμικρή πόνη, εντολή, διαταγή από τον προϊστάμενό σου ή κάποιο γονιό σε οδηγεί σε έκρηξη. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να το αποφύγεις.

0: Εκεί! Πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός!
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος!
0: Δεν πάει πολύ σκερός!
2: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510 62642.
4: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

99 ήταν και είσαι 91,1. Παρέα με το Auto Store για να βάλεις και αντιλιακές ομπράνες Λούμορ στο αυτοκίνητό σου. Ενώ στον Derma Fair μπορείς να κάνεις ριζική αποτρίχωση. Στην 28 Οκτωβρίου βρίσκεται και εκεί σε περιμένει. Και στην κρεταγορά Μπίμπας σε έτοιμα κρετοπαρασκευάσματα στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γερμανών Αθηνών. Τα παίρνεις, τα ψήνεις, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τίποτα άλλο. Λοιπόν, καρκίνε, μην αφήσεις καμία πρόκληση για καυγά στο χώρο εργασίας αναπάντητη σήμερα. Άλλο η καλοσύνη, άλλο η καταπίεση, έτσι. Ενώ λέοντα, φοβού τα ξεσπάσματα ζήλιας, πόνου, καταπίεσης, αιμονής που απλούν να σε πνίξουν σήμερα. Πάντως, αν τελικά ξεσπάσεις, κάποιος άλλος θα πρέπει να αποφυθεί για την ακαιρεότητά του. Το πληγωμένο θηρίο είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Funky στο 91,1 και στο www.talia.gr, παρέα με το Auto Store. Ενώ θα σε πάω μέχρι την Dreamstrom, γιατί είναι αυτό το υπέροχο καινούριο χειροποίητο ανατομικό στρώμα Luna, είναι της Dreamstrom, προηγμένη τεχνολογία ανεξάρτητων αλατηρίων. Μαζί με το λάτεξ αγκαλιάζουν τέλεια τις καμπύλες του σώματος, στηρίζουν ιδανικά τη σπονδυλική στήλη. Γι' αυτό ξυπνάς και νιώθεις ξεκούραστος και γεμάτος ενέργεια. Και θα το βρεις στην Dreamstrom, στη βιομηχανική περιοχή και στο dreamstrom.gr. Ενώ στην κατηγορία αμπίβασης, έτοιμα κροτοπαρασκευάσματα στον 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιάννη Αθηνών. Παρθένη μου, αν υπάρχουν κάποιοι που σου τις πάνε περισσότερο από τους ξερόλες, είναι οι ξερόλες που προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις σας με το ζόρι. Ναι, πάλι θα τρέχουν πανικόβλητοι μαλλιτικοί στο γραφείο για να κρυφτούν από την αιχμηρή σου γλώσσα.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Ιωάννα και sorry, εδώ στον Κίη στο 91,1. Ιωάννα Half Marathon, παιδιά, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, δύο ημέρες, και Σάββατο και Κυριακή, στην πλατεία Μανδύλη, ένας υπέροχος αγώνας, θα βρισκόμαστε εκεί. Ενώ ήθελα να σου πω και για την Εξάλκο, γιατί είναι η κορυφαία ενεργειακή, για, που μπορείς να κάνεις κορυφαία ενεργειακή απόδοση οικονομία. Είναι η εταιρεία Εξάλκο που σου παρέχει πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, οπότε μειώνεις τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Για όλα στην Εξάλκο, στον πλησιέστερο συνεργάτη της και εδώ στην πόλη των Ιαννίνων. Ενώ στον Όμιλο, μια βολτίτσα και καφεδάκι και μετά δοκιμάζεις το μενού του Ομίλου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη λίμνη.
1: Πού είναι ο Σπύρος?
2: Εκεί! Πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος?
2: Δεν πάει πολύ σκερός.
3: Πάμε σε κατάστημα τεχνολογίας που να έχει γενέθλια και κέρδος σε πόντους Go for More.
4: Υπολογισμός διαδρομής για πλαίσιο.
5: Το πλαίσιο Ιωαννίνων γιορτάζει. Κέρδισε 20% πόντους Go for More με αγορές συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα Κρυστάλλι 5 και Κολέτη, κάνε τις αγορές σου με δωρεάν πάρκινγκ στους συνεργαζόμενους χώρους και εμείς σου επιστρέφουμε την αξία της στάθμευσης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλαίσιο.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
7: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
8: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Danger Zone εδώ στον Kiss 91,1. Παρέα με το Hall of Brands. Στο Hall of Brands μπορείς να βρεις τα αθλητικά σου και όχι μόνο. Πάνω από 150 luxury brands στο 6 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιαννίνων Αθηνών, αλλά και στην Βλαχλίδη και στο hallofbrands.gr. Η Ιωάννα Half Marathon, μην ξεχνάς, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζυγέ μου, μην το βάζεις με τη στενόμια λογική των συναδέλφων σου που δεν μπορούν να δουν πέρα από την οθόνη του υπολογιστή τους και τη ρουτίνα τους, το μικρό σύμπαν αυτό. Μην χαλάς τη διάθεσή σου και τσάμπα σάλιο. Ενώ Σκορπιέ, το κεντρί σου μεταφέρεται στη γλώσσα σου και δώσ' φυλάξει, αν μπορεί και αυτός τουλάχιστον, όποιον τολμήσει να δοκιμάσει το δηλητήριό της. Πιθανή υποψήφοι όλοι όσοι κυκλοφορούν με το εγωπαθές υφάκι χιλίων καρδιναλίων. Και το ξότι μου, όποιος προσπαθήσει σήμερα να σε παρακινήσει, πιέσει, αναγκάσει να λειτουργήσει σε ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που αντέχεις, και σήμερα δεν είναι τόσο υψηλές, μάλλον προκαλεί την τύχη του για καυγάδες. Θέλω τέτοια. Είναι Cure Friday, I'm in love.

0: Always the Sun, εδώ στον Κίσο 91,1. Παρέα με το Parks, βρίσκεται στον 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γεννών Αθηνών. Κάνεις τις αγορές σου και φορτίζεις και το αυτοκίνητό σου στα χειφορτιστές κάποιες ΔΕΗ, έτσι. Λοιπόν, εγώ κύριε Αντέτο, συνηθίζεις να αφήνεις το χειρόφωνο στη γλώσσα σου και να μιλάς με ρυθμούς πολυβόλου. Επειδή σήμερα όμως δεν μπορείς να ελέγξεις τα λόγια σου, πρόσχε μην αποκαλύψεις πράγματα που δεν πρέπει στους πιο κατάλληλους ανθρώπους. Και υδροχόε, επειδή σήμερα η απόσταση ανάμεσα στο που βρίσκεσαι επαγγελματικά, που θες να φτάσεις στο άμεσο μέλλον, μοιάζει με γεφύρο το χάσμα, προσπάθησες να μην πέσεις μέσα του. Δεν έχει πάτο αυτή η κατηφόρα, έτσι. Οπότε δουλεύε. Yeah.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
3: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.

0: Χάρτο εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.kiss.gr, παρέα με το Hollow Branch. Και να σου πω εσένα, Ντριχώμη μου, επειδή σήμερα η απόσταση ανάμεσα στο που βρίσκεσαι επαγγελματικά, που θες να φτάσεις στο άμεσο μέλλον, μοιάζει με αγεφύρα το χάσμα, προσπάθησε να μην πέσεις μέσα του. Δεν έχει πάτο αυτή η κατηφόρα. Πλαντούλια με. Και εκτή μου, η ρυθμή της δουλειάς, δαιμονισμένη, ένταση χτυπακόκκινο. Επαγγελματική στόχη που λες ότι τους είχες τώρα στην παλάμη του χεριού σου, αρχίζουν και ρευστοποιούνται σαν άμος σε ρήμου ένα πράγμα. Τώρα, πώς καταφέρνεις με όλα αυτά να έχεις το μυαλό σου σε σκέψεις για την ερωτική ζωή, που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να περνάνε από το μυαλό σου, είναι ακόμη για την αστρολόγο σου ένα μέγα μυστήριο. Θα το λύσει όμως. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και για 3 ώρες εδώ στον Kiss, Νάνη Παυλίδη. Μην ξεχνάτε το Day Tour of Greece, παιδιά, που ξεκινάει εδώ από την πόλη των Ιωαννίνων, και σήμερα δράσεις, και αύριο είναι εκείνη του αγώνα. Υπέροχος αγώνας, υπέροχες αθλητικές δράσεις στην πόλη, και έρχεται Σάββατο και Κυριακή η Ιωάννινα Half Marathon. Εμείς φυσικά θα τα πούμε και εκεί.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss FM.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις. Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτα ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την Ανεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sili και όλη την γκάμα της Φιλιάνα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και η επιτυχία.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Στα Λίδλ βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 092 550.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-6264-2.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζήγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.

0: Εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Μα τα έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος.
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-26350.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: με Taylor Swift σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό φυσικά. Γιατί το δέρμα μας ξέρει, παιδιά. Αν το δέρμα σας είχε άποψη, θα είχε ήδη διαλέξει Ζαρτό, να ξέρετε. Ευτυχώς ο δερματολόγος σας αλλά και ο πλαστικός χειρουργός ξέρει να το ακούει. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια, οπότε μένω ήσυχη. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια ήδη έχει φτάσει στο στούντιο και είναι στις επάλξεις για να είναι μαζί σας μέχρι τις 5 και εμείς αύριο τα λέμε στις 12 ακριβώς αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά!
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
10: Έφυγουρο.
9: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Τρίτη στο 92,9 και εδώ παίζουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και 1000 ευρώ το λεπτό έχουμε για εσάς και Fuel Pass και World Concerts και τριήμερο. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Sunrise Avenue, Joezy και Paul Johnson. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 και

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 5 Μαΐου στον 92,9 Κις, όπως ξέρετε, κάθε πρωί διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show και κάθε μέρα αποκαλύπτουμε κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά από μία απάντηση για την επόμενη μέρα που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε. Στη δεύτερη ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο, η απάντηση είναι λίρα. Συνεχίζουμε με Emily Sandé, Damiano David και Kylie Minogue. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της που θα είναι σε 3 επεισόδια και θα το δούμε σε γνωστή πλατφόρμα. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Silly και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 092 550.

0: Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: 92,9

πάντα 92,9 Kiss και σήμερα 5 του μήνα βεβαίως. Η κινηματογραφική είδηση της ημέρας είναι ότι κυκλοφόρησε το τρέιλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan και είναι συγκλονίστικο. Θυμίζω ότι πρωταγωνιστούν ο Matt Damon, ο Robert Pattinson, η Anne Hathaway και η Charlize Theron και θα τη δούμε στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Εμείς συνεχίζουμε με J-Lo, Weekend και Armin Van Buuren. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Πινακίδα σας. Fuel Pass λοιπόν από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Σε λίγο θα ακούσουμε την Ιμάνη, θα ακούσουμε και την Dua Lipa που σύντομα θα τη δίνει ύφη εδώ στον 92,9 Kiss.
8: Fuel Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
9: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
10: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
9: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
0: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίο Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

0: λαϊκό λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το λαϊκό λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό κτλ. Τα σημειώνω.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Η ώρα είναι 3 και ακούμε 92,9 εκείς. Σε 20 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan και σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται τώρα με η Money, με ATC, Dua Lipa και Britney Spears. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη, 5 Μαΐου στον 92,9 και στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι αμβλία. Μόδα έχουν γίνει τα πολύχρωμα ελαστικά Nido, κάτι σαν τα squishy δηλαδή, αλλά πιο μικρά για να χωράνε στο χέρι, είναι αντιστρες. Και ό,τι είναι αντιστρες είναι καλό, γι' αυτό αν δείτε κάποιον να το έχει στο χέρι, μην τον ζορίζετε και πολύ. Συνεχίζουμε με τον Alex Warren, σε λίγο θα ακούσουμε για τη Μαντόνα, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Far From Everything, τρίτη στο 92,9. Εκεί πιάστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασία από την Pizza Fan που σα χαρίζει κάθε μέρα δύο πίτσε Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μα γραπτό ή φωνητικό μήνυμα ό,τι σα βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασία στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, γράφετε όνομα, επώνυμο και χώρο εργασία και το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με τον Rob Thomas και τον Weekend. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.
5: Ο χειμώνας είναι εδώ. Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ. Πρόβα Live. Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live είναι.

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

5 Μαΐου στο 92,9 Κις και νωρίτερα θα κλείνουν μέχρι τις 21 του μήνα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών στη γραμμή 2. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα πάει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια που έχουν γίνει θέμα συζήτησης τελευταία, το γνωρίζετε, και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται με πολύ προσοχή. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus, σε λίγο έρχεται και ο Ricky Martin στο 92,9 Κις.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός, τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 30 69 18.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Την απόλυτη lime εμπειρία και δεν έχει μάλιστα σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά όπου πίνεις μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Συνεχίζουμε με Global DJs και την Turner. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
6: Sports News, powered by Bet365.
7: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final 4. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
6: Sports News, powered by Bet365.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.com.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Hi everyone, it's Teddy Swims.
13: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
16: Γερμανία.
17: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
14: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Κίνηση βλέπω τώρα σε κάποια σημεία του Κηφισού, στο κέντρο και στη Βουλιαγμένη. Το ρολόι μας στον 92,9 Kiss δείχνει 4 ακριβώς. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε Global DJ Tina Turner και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 5 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Bohemian Rhapsody. Σημειώστε το. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, την Πέμπτη ίσως βρέξει λένε οι προβλέψεις, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30. Συνεχίζουμε τώρα με Coldplay, σε λίγο έρχεται και η Billie Eilish στον 92,9 Kiss.

0: Οι καλύτεροι διαγωνισμοί, όπως ξέρεις, παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss και ένας από αυτούς είναι τα World Concerts. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr και διεκδικήστε ταξίδι με όλα πληρωμένα για τη συναυλία του Teddy Swims με Charlie Puth, με Zara Larson, Lord και Florence and the Machine. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μήνα και μετά έχουμε για εσάς Weekend στη Λισαβόνα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Golden, θα ακούσουμε και τον Believer. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
10: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις.
11: Σας κοιτάμε στα μάτια.
12: Kiss.
13: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Kiss FM.

0: Κρήτης στο 92,9 Kiss. Εδώ έχετε ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό κάθε μέρα στο Breakfast Show. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και να σημειώνετε τις απαντήσεις που δίνουμε στον αέρα κάθε ώρα μετά τις 10 το πρωί για την επόμενη ημέρα. Για τις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας, έτσι θα κερδίζετε εύκολα. Σε λίγο θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε και Faithless. Πρώτα όμως θα ακούσουμε πώς θα πήγατε σήμερα αφού βρήκατε το Woodstock. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Άλλη.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America.
1: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
2: Άνω τελεία.
1: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
2: Αργό.
1: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
2: Woodstock.
1: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Simpsons?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
2: Άλλη.
1: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
2: Νεκρά θάλασσα.
1: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
2: Άλλη.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων?

0: Αγαμέμνον στην Τρία.
1: Ο Αγαμέμνον.
0: Ποιος είπε το εν είδα. Πολύ καλή είσαι εσύ.
1: Ο Σοκράτης.
0: Ναι.
2: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel. Και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield. Και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
0: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
1: Είχα ακούσει τον Captain America.
0: Ναι.
1: Και το Woodstock.
0: Ναι.
1: Και την Νεκρά Θάλασσα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζήγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
5: και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Bailando και σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα διεκδικήσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελένη στο Fuel Pass. Βεβαίως θα αποκαλύψουν ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνετε εδώ, θα τα πούμε αύριο στις 2. Φιλιά!
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Κούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια της ημέρας δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουμε τώρα.
12: Κάθε μέρα ακούμε.
13: Ποιο μέρος του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
12: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω να μπας και μου έρθουν, ναι.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Α, όταν ακούτε τις απαντήσεις πρέπει να τις σημειώνετε. Ναι, όχι μπας και μου ήρθουνε, γιατί μπορεί να μην σου ήρθουνε πρωί-πρωί.
15: Να τις έχεις εκεί πρόκεινες.
14: Ακριβώς. Kiss Drive Time, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5, όπως πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Ελένη Νικολάου.
15: Αλέξανδρος Μυριώτης.
14: Μέχρι τις 7 μαζί σας. Την πρώτη μας ώρα θα μάθουμε ποιες αλλαγές σκέφτονται για τους ανήλικους με πατίνια.
15: Θα δώσουμε την απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Και φυσικά θα δώσουμε καύσιμα. Kiss Fuel Pass από την Ελλήν.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Και η μέρα είναι δυνατή σήμερα, 3η 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει.
1: Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
0: Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο θα πάει 26-25. Την Παρασκευή βλέπω κάτι βροχούλες, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά το Σάββατο δεν είδες τι λέει.
0: Το Σάββατο λέει ότι θα πάω για μπάνιο.
1: 29.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Λοιπόν, να πω ότι πραγματικά η μέρα είναι φανταστική. Απλά σκάς. Το πρωί ντύνεσαι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε καλά. Και μετά στη διάρκεια της μέρας αρχίζεις και ένα-ένα τα πετάς. Τα πετάς.
1: Είναι αυτή η ενδιάμεση εποχή που δεν έχει ζεστάνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλά. Οπότε το πρωί το θέλεις το μπουφανάκι και το βράδυ. Αλλά από τις 10-11 μέχρι τις 4-5 είναι.
0: Είναι αυτή η εποχή που κάποιοι φοράνε τυραντέ και παντόφλες και διχάλε. Και εξόφτερνα, και κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο βαριά ντυμένοι και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί δεν αν δεν ξέρεις τι καιρό έχει και τους βλέπεις, λες το εγώ πώς θα βγω έξω.
1: Σε ποια χώρα ζω, τι γίνεται.
0: Τι από τα δυο να επιλέξω για να βγω. Αυτά. Τώρα να πούμε ότι θα γίνει μια αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με τα πατίνια.
1: Καιρός ήταν,
0: ναι, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ο ανήλικος έξω με το πατίνι. Σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχει ιδέα από οδηγική συμπεριφορά. Εδώ εμείς που είμαστε χρόνια οδηγοί και πάλι τρομάζουμε έξω στους δρόμους. Πόσο μάλλον τα παιδιά με τα πατίνια.
1: Εννοεί. Θα έπρεπε κανονικά να απαγορευτεί και υπάρχει μια τέτοια.
0: Για τους ανήλικους.
1: Ναι, και για τους ενήλικες ίσως.
0: Οι ενήλικες καλό θα είναι να φοράνε το κράνος τους ή ό,τι άλλο τέλος πάντων πρέπει να φοράνε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Να υπάρχει όριο ταχύτητας.
1: Μπράβο. Κοίταξε, στη Γαλλία και δεν θυμάμαι σε ποια άλλη χώρα είχαν πατίνια. Και τα καταργήσανε πλήρως. Δεν απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανένα πατίνι, είτε από ενήλικα είτε
0: γιατί
1: ανήλικο.
0: Ότι
1: οτιδήποτε.
0: Υπάρχουν ατυχήματα.
1: Που στη Γαλλία και στην άλλη χώρα υπάρχουν και υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ποδηλατόδρομοι.
0: Μπράβο, αυτό θα σου λέγα τώρα.
1: Εκεί τα πατίνια και παρόλα αυτά τα απαγορεύσανε. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οπότε από τη στιγμή που βγαίνει στον δρόμο, πρέπει να ξέρει καταρχά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί είσαι στον δρόμο.
0: Οι ανήλικοι.
1: Ναι. Πας χωρίς δίπλωμα και χωρίς. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
0: Όχι, είναι αυτό, ολόσωστο αυτό που λες. Πραγματικά δεν υπάρχουν υποδομές. Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι.
1: Ναι. Okay.
0: Και κυκλοφορούσε εκεί το ποδήλατο, κάποια μηχανάκια μικρού κυβισμού και τα πατίνια ενδεχομένως.
1: Τα ποδήλατα, okay. Ναι.
0: Αλλά επειδή δεν υπάρχει εδώ, πού θα βγει το πατίνι,
1: με
0: τηλεφορό.
1: Ναι.
0: Έβλεπα εδώ μεταξύ κάτι βίντεο σε τούνελ της Αττικής Οδού μέσα κάποιοι με πατίνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έχεις το Θεό σου.
1: Εγώ είδα άλλα βίντεο στη Συγκρού που κινείται και με μεγάλη ταχύτητα και αλλάζει και λωρίδα κιόλας. Λες και έχει φλας. Οπότε ξέρεις, αλλάζει λωρίδα. Πηγαίνει από
0: Έτσι.
1: Έτσι. Άστε, είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό.
0: Ναι, είναι. Πάει να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους.
1: Εκεί δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Προς το παρόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και με κάποια προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Να πούμε ότι αμέσως μετά Kiss Fuel Pass από την Ελλήν θα δώσουμε. Θα σας βάλουμε καύσιμα στο όχημά σας, όποιο και αν είναι αυτό. Πάμε με Backstreet Boys τώρα.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και ήρθε η ώρα τώρα για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν φυσικά. Σας βάζουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ, αρκεί βέβαια οι τρεις αριθμοί που θα ακούσουμε τώρα να ανήκουν σε εσάς, στην πινακίδα σας. Να τελειώνει η πινακίδα σας με αυτούς τους τρεις.
1: Ναι.
0: Που θα ακούσουμε με τη σειρά που θα τους ακούσουμε. Να τους ακούσουμε.
1: Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 6, 1, 7.
0: Ωραία. Τι είπαμε?
1: Είπαμε 617.
0: Τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας σε 617. 6, 1, 7. Και τα τρία μαζί,
1: Έτσι, με αυτή τη σειρά.
0: 617. Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50.000 για να σας βάλουμε καύσιμα. Ελλήν, Kiss Fuel Pass λοιπόν. Πάλι εντωμεταξύ τα κάσουμε στο Θεό, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Οπότε ο 92,9 Kiss είναι εδώ για σας για να σας βοηθήσει λίγο.
1: Όσο
0: μπορούμε δηλαδή. Ό,τι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Ψάχνουμε λοιπόν το 617-210-80-50.000. Όποιος το έχει, ας μας καλέσει για να το βάλουμε καύσιμα.

0: όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν στο 92,9 Kiss και άλλα πολλά παίζουν εδώ. Συντονιστείτε για να τα ανακαλύψετε. Ένα από αυτά που παίζει είναι και το Kiss Fuel Pass που ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα με σκοπό φυσικά να σας βοηθήσουμε λίγο. Γιατί γίνεται χαμός με τα καύσιμα, δηλαδή είναι τρομακτικές οι τιμές πώς έχουν εκτοξευθεί. Οπότε εμείς ό,τι μπορούμε. Ε? Και ευχαριστούμε πολύ για την Ελλήνη, για τη βοήθεια. Έχουμε όμως κάποιον στην τηλεφωνική γραμμή και είναι ο Πέτρος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Πέτρο.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Πέτρο?
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελεφάντα Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Και οδηγείς... Και προς Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Και οδηγείς ένα αυτοκίνητο το οποίο η πινακίδα τελειώνει σε 6-17.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις σημαίνει, ε?
1: Ωραία.
0: Σημαίνει ότι πήρες καύσιμα.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Το ήξερα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα ακούω συνέχεια και πάντα... λέω, θα το πετύχω το βίντεο, τώρα το άκουσα και λέω, όπα, παίρνω τηλέφωνο.
0: Μπράβο,
1: ήρθε,
0: καλά
1: και μας. Ήρθε φανταστική.
0: Ήρθε η ημέρα, η δική σου.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Kiss Drive Time. 92,9 Kiss.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην παραλία.
0: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Θυμηθείτε σήμερα 3η 5 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα συζητούσαμε εδώ με τον Αλέξανδρο ένα θέμα για κάτι μεταπτυχιακά, γιατί ναι, μάλλον ο Αλέξανδρος ψήνεται να συνεχίσει τις σπουδές του σε αυτή την ηλικία που είναι. Μπράβο πάντως, συγχαίρω.
1: Να σου πω, θα είχε ενδιαφέρον αν ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι καθηγητές σε αυτά τα μεταπτυχιακά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που έχει λανσάρει πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, σωστά.
1: Το Exeter, ναι, στη Βρετανία.
0: Ναι, μεταπτυχιακό στη μαγεία και τον αποκρυφισμό.
1: Ακριβώς. Magic and Occult Sciences, έτσι λέγεται. Oh. Ναι, φαίνοντας τη μαγεία και τον αποκρυφισμό μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Βέβαια, ναι, να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται να μαθαίνουν εξόρκια και τέτοιες ιστορίες. Όχι, όχι, όχι. Μελετούν παραδόσεις και ιδέες από Ανατολή, από Δύση, μέσα στους αιώνες και τη διάσταση που είχαν τότε και καλά οι μάγοι.
0: Και τι να τα μάθω αυτά, μα δεν μπορώ να τα κάνω πράξη.
1: Γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται, να εντρυφήσει.
0: Mm.
1: Να καταλάβει την κουλτούρα και το, ξέρεις, άλλα πράγματα που κρύβονται πίσω από όλη αυτή την κουλτούρα περί μαγιολίκια και τα λοιπά.
0: Αυτοί που κάνουν μάγια, πάντα το είχα απορία. Πάνε σε κάποια σχολή ή τα μαθαίνουν από κάποιον άλλον που ξέρει. Αυτό το είχα από μικρή απορία.
1: Μάλλον
0: πώς τα κάνουν.
1: Τα μαθαίνουν από άλλον που ξέρει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σχολή που μαθαίνει τέτοια πράγματα.
0: Αν κάποιος πιστεύει ή γνωρίζει ότι υπάρχει σχολή, ας μας στείλει μήνυμα, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Αλλά για να κάνεις μεταπτυχιακό, θα μου πεις τώρα μπορείς να κάνεις σπουδές ιστορίας και μετά να το γυρίσεις εκεί.
1: Ναι, για να μάθεις περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η ιστορική και κοινωνική είναι η διάσταση.
0: Online του μαθήματα έχει.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα. Θα ψινόμουν αν ήταν το Hogwarts που ήταν στο Harry Potter και αν ήταν και οι καθηγητές που διδάσκανε στο Harry Potter και τους υπόλοιπους.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον αν υπήρχαν online μαθήματα και μάθανες και εξόρκια. Μπας και γραφτούμε και όλοι και εξόρκια και αρχίζουμε να κάνουμε εξόρκια όλοι. Μπας και φύγει αυτό το πράγμα όλο που συμβαίνει στον πλανήτη.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Πολύ με δύσκολο. Τα εξόρκια όμως μπορεί κάτι να γινότανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: αν το κάναμε όλο μας. Γιατί είμαι ευαίσθητη.
1: Είσαι ευαίσθητη.
0: Ειρήνη θέλω.
1: Το ξέρω. Αυτό. Γι' αυτό είσαι ευαισθητούλα και πιστεύεις ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν.
0: Ναι, είμαι και ρομαντικούλα.
1: Αυτό, ναι. Ναι.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
12: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. 92,9.

0: 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και το πρωί στο 1000 ευρώ το λεπτό δεν είχαμε νικητή.
1: Ναι.
0: Αν και ήξερε πολλές απαντήσεις και επίσης είχε ακούσει και 2-3 απαντήσεις η παίκτρια, το απόσπασμα έρχεται την επόμενη ώρα. Προς το παρόν όμως θα δώσουμε εμείς μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί αισθάνομαι ότι αύριο, μεθαύριο, ότι θα βρούμε πάλι νικητή.
1: Το ζυγόνι, όπου
0: έτσι
1: να είναι,
0: αισθάνομαι.
1: Θα σκάσει νικητή.
0: Αισθάνομαι ότι ναι, θα γίνει αυτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ας δώσουμε άλλη μια απάντηση για αύριο.
1: Διογέννης. Τον έχουμε, έτσι.
0: Φυσικά και
1: το σημειώσαμε. Διογέννης, αυτό είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Μπείτε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή. kiss929.gr. Καθημερινά γίνονται κληρώσεις. Παίζουμε για τα 1000 ευρώ. Έχουμε πολλούς νικητές. Και ψάχνουμε κι άλλους. Και σας δίνουμε και όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα και μία. Δηλαδή, αν ακούς Kiss FM, δεν υπάρχει περίπτωση και κληρωθείς να μην κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ μέσα σε μόλις ένα λεπτό. Τώρα όμως νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Μήπως. Ναι.
0: Ωραία. Τότε τι θα κάνουμε?
1: Θα τηλεφωνήσουμε. Εσείς δηλαδή θα τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώπραγμα.
0: Τέλεια. Και τι θα κάνουμε τώρα επίσης? Θα ακούσουμε τον Teddy Swims στο μεταξύ μέχρι να γίνει αυτό. Teddy Swims έχετε δυνατότητα να τον δείτε στην Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου. Key Summer World Concerts 2026. Φανταστικός είναι ο Teddy Swims. Μπείτε επίσης στο site για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην χάσετε τέτοια συναυλιακή εμπειρία.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Με την Κατερίνα παίζουμε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Κατερίνα.
0: Τι κάνεις Κατερίνα, πού είσαι?
1: Πριν λίγο γύρισα σπίτι από δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία, και είπες να παίξεις όνομα φυτό.
1: Αμέ.
0: Να σου πω, ήταν δύσκολη η μέρα σου?
1: Εντάξει, οκ. Okay. Μέτρια, έχω περάσει και χειρότερη.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μ' αρέσεις. Να σου πω, τι θα φάμε πιο μετά?
1: Φακές φτιάχνω τώρα.
0: Α, φτιάχνεις φακές.
2: Ωραίες φακές.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραίες.
0: Προχθές είχα φακές. Είπα μήπως κάνεις... μου δίνει καμιά ιδέα.
2: Να σου πω Κατερίνα, τις κάνεις με κόκκινη σάλτσα ή με άσπρη?
1: Με κόκκινη. Πελτέ.
0: Άσπρη.
2: Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν με άσπρη.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Δεν μου αρέσει με άσπρη. Και εγώ με κόκκινη την κάνω.
2: Εγώ με κόκκινη. Mm.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε όνομα φυτό με το γράμμα K, Κατερίνα.
1: Okay.
0: Εύκολο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το όνομα το έχουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
1: Κατερίνα.
2: Είδος τυριού.
1: Κότατζ.
0: Ναι. Ένα φυτό.
1: Κρίνος.
2: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο?
1: Καλαμάκι.
0: Ένα ζώο.
1: Καγκουρό.
2: Μια χώρα.
1: Κροατία.
0: Ρίχνει νερό στη λεκάνη της τουαλέτας αυτό.
1: Καζανάκι.
2: Ένα επάγγελμα.
1: Πουρέας.
0: Η κραυγή του κόκορα.
1: Κοκοκό.
0: Όχι ρε.
1: Κυρίκου.
2: Ναι, ένα αντικείμενο.
1: Κουτάλι.
2: Και κυρίκου. Οκ.
0: Λοιπόν, τέλεια, ήσουν τέλεια πραγματικά. Μετά από δουλειά, απόγευμα που είμαστε πάντα λίγο κουρασμένοι, το πήγες τρένο. Φανταστικά.
2: Τέλεια.
0: Μπράβο Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Θυμηθείτε, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου γιορτάζει η Ειρήνη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και να πούμε το εξής τώρα, γιατί η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου, Photographs, γίνεται καθολική προσβάσιμη με 4 περιηγήσεις με διερμηνείες στην ελληνική νοηματική στέγη. Στην εργασία διοργανώνει αυτή τη σειρά από προσβάσιμες περιηγήσεις στην έκθεση. Και κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα τις πούμε αυτές.
1: Τις Κυριακές, έτσι. Είναι 10 Μαΐου τώρα αυτή που έρχεται, γιατί οι άλλες έχουν περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε να πούμε καλύτερα αυτήν που έρχεται, ναι. 10 ναι. Μαΐου.
0: Τι θα πεις, μωρέ, το Μάρτιο,
1: όχι,
0: αφού τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ακριβώς, 10 Μαΐου. Και είναι πολύ ωραία έκθεση, με περιηγή στην ελληνική νοηματική, όπως είπαμε, για κοφά και βαρύκο άτομα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.
1: Ωραία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nasis.org.
0: Να πούμε επίσης ότι 182 φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου είναι από τα γυρίσματα των ταινιών του, αλλά και τα ταξίδια του στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι τέτοιο σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως πάρα πολύ ωραία είναι και όλα τα όλη η μουσική 90's Now που ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί και περνάμε φανταστικά. Σε λίγο Metro Boomin και Weekend Creepin. Πρώτα όμως έρχεται από τα 90's η Cher για να μας θυμίσει το Believe.

0: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-62642.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
6: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9. Και πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με αυτή την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η οποία λέει έγινε η πρώτη στον κόσμο που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά από 1η Μαΐου.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που έχουν προϊόντα όπως μπέργκερ, αυτοκίνητα, αεροπορικές εταιρείες κτλ. Δεν θα μπορούν πλέον να διαφημίζονται
0: και
1: σε στάσεις,
0: τραμ,
1: σταθμούς κτλ. Του μετρό. Το μέτρο αυτό, από ό,τι λέει εδώ, ελήφθη ώστε η εικόνα της πρωτεύουσας Ολλανδίας να είναι σε αρμονία με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η τοπική κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις εκεί, δεν σε ζαλίζουν οι διαφημίσεις. Δηλαδή, βλέπεις όσο πρέπει να δεις. Και το μειώνουν κι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα βγαίνει στον δρόμο και τρελαίνεσαι.
1: Μειώνει
0: βλέπεις από εδώ, βλέπεις από εκεί, παρακάτω.
1: Είναι ξέρεις, όταν μειώνεις κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να διαφημιστούν, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα βλέπεις παντού διάφορα.
0: Ναι. Και άλλο πράγμα έκανε η Ολλανδία.
1: Τι?
0: Είναι η πρώτη χώρα που επίσημα μπορούν πιλωτικά να κατεβάσουν ένα λογισμικό συγκεκριμένη κάτοχη μάρκας αυτοκινήτου.
1: Αχα,
0: το, για να πηγαίνει μόνο του το αυτοκίνητο. Μόνο του. Ναι,
1: μόνο του. Θα πηγαίνει μόνο
0: του. Εσύ βέβαια, αλλά μου είπανε ότι. Γιατί είπα, γιατί δεν το κατεβάζετε να το κάνετε. Εγώ κλασικά να το δοκιμάσω.
1: Εσύ είναι.
0: Ναι. Και μου είπαν το εξής, ότι εάν κάτσεις στη θέση, πρέπει να, να υπάρχει οδηγός
1: εννοείται,
0: δεν πρέπει ο οδηγός να πιάσει ούτε νερό να πιει, τα χέρια του πρέπει να είναι ελεύθερα,
1: ναι.
0: Γιατί σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή, θα την πληρώσεις εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όχι το λογισμικό που μπορεί να έχει κάποιο σφάλμα.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά που το άκουσα αυτό, είπα, ας το καλύτερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final Four. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
2: Sports News, powered by Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
13: Μέχρι τις 5 άκουγα.
12: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
13: Κριστιανό Ρονάλντο.
12: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
13: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Μεγάλη βοήθεια η αποκάλυψη των απαντήσεων για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και εμείς αυτή την ώρα θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 6 εκεί, Drive Time.
1: Με τον Αλέξανδρο.
0: Και την Ελένη. Θα μάθουμε αυτή την ώρα επίσης τι αποτέλεσμα έχει η μουσική ενός γάμου στην Ινδία.
1: Θα παίξουμε και το Key Soundcheck.
0: Και θα ακούσουμε Louis Capaldi για αρχή, Someone You Loved.

0: Πάντως όταν ο καιρός είναι έτσι ωραίος, η μέρα είναι έτσι λιόλουστη, νομίζω ότι όλοι είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Το καλοκαίρι έρχεται.
0: Κάπως έτσι είμαστε νομίζω. Το περιμένουμε πως και πως, γιατί εντάξει, περάσαμε έναν δύσκολο χειμώνα. Τώρα θέλουμε λίγο καλοκαίρο για να φτιάξει τη διάθεση. Γιατί ο καλός καιρός ο ήλιος φτιάχνει τη διάθεση, αλήθεια είναι. Να χαλάσουμε τώρα λίγο τη διάθεση.
1: Γιατί?
0: 13.646 παραβάσεις βεβαιώθηκαν περί παράνομη στάθμευση σε χώρους αμαία.
1: Όπως.
0: Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Γιατί, ναι. Γιατί να παρκάρω σε αμαία?
1: Γιατί αυτό κάνει.
0: Με βολεύει.
1: Πολύ, ναι.
0: Α,
1: σου λέει.
0: Κενό, δεν βρίσκω, ας το βάλω μωρέ για λίγο εδώ.
1: Ναι, ενώ είναι θέση για αμαία, έτσι. Mm. Είναι θέση πάρκινγκ για άτομο που έχει πρόβλημα.
0: 13.646 παραβάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τα λέει όλα νομίζω.
1: Και οι ράμπες βέβαια, ξέρεις και όλα αυτά. Τα
0: φυσικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο
0: κίνησης στους δρόμους.
1: Ο Κυβιστός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόπριση μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά έχει σκουρίνει το πράγμα, από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείος σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη, η Ποσειδόνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα οι Σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Έχεις μάθει τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη με το... στο αεροδρόμιο, ε? Είναι στον αέρα η βάση της Ryanair.
1: Α, ναι.
0: Το άκουσες, ε?
1: Το άκουσα και αυτό.
0: Να εξετάσεις, λέει, το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο του 2026. Mm.

0: Κικής Soundcheck.
1: Τι ήρθε η ώρα να κάνουμε. Τι είναι τούτο πάλι. Εσύ ξέρουμε τι είναι.
2: Ναι.
1: Πρέπει όμως να δούμε αν το ξέρετε κι εσείς, αν το καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι θα το βρουν πολύ σήμερα.
1: Λες, ε.
2: Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Θα δείξει. Αυτός είναι ο έχος μας για σήμερα. Οπότε σκεφτείτε τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό που θέλουμε από σας είναι να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber φυσικά 6942-929-929. Να μας πείτε τι μπορεί να είναι αυτό που μόλις ακούσαμε.
2: Ένα.
1: Και πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα εδώ στον Kiss. Bruno Mars, I Just Might.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthes, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Filiana. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Προγράμματος Περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss και παίζει το Kiss Soundcheck αυτή την ώρα. Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον ήχο. Και μας έχετε στείλει πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε κάποια από αυτά.
1: Κάποια, ναι, όλα δεν γίνεται.
0: Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έγινε, δεν ακούω τίποτα.
1: Το έχεις ανοίξει?
0: Όχι.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Έλα, τώρα το άνοιξα.
1: Okay.
0: Έλα, πάμε.
2: Ξέρω εγώ, μάλλον κοβολάχανο, κάτι τέτοιο. Φυλάκια.
0: Κοβολάχανο. Ωραία.
3: Μήπως σκάβει κάποιος το χώμα με ένα φτιάρι?
1: Μήπως.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν φτιάρι. Που έχουν φτιάχνουν κάποια λάσπη, οικοδόμη, κάτι τέτοιο.
5: Για Kiss, εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος που σκάβει χώμα με φτιάρι.
0: Καλή, τι τρέχουν όλοι.
1: Δεν ξέρω
0: από αυτό το Viber.
1: Παρατήρησες.
0: Ναι, καλά, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Σαν να πηγαίνει γρήγορα.
0: Κάτι με το Viber.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και εγώ μερικές φορές όταν στέλνω μηνύματα στο Viber πηγαίνω έτσι.
1: Τα βρεθούμε, τα κάνουμε. Πάμε.
6: Καλησπέρα, μήπως είναι σκάψιμο?
1: Σκάψιμο γενικά.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω ότι είναι σκάψιμο με ζυγάρι.
1: Με τι?
0: Με. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
0: Το είπα γρήγορα, γι' αυτό.
1: Συνεχίζουμε.
8: Καλησπέρα, είμαι η Μελίνα και πιστεύω ότι κάποιος φτιάχνει μπετό με το φτιάρι.
1: Αχα.
9: Γεια σας, παιδιά. Νομίζω ότι είναι κοφτής ψωμιού.
8: Από πού, κάτι είπε?
9: Από το Lidl της Ελευσίνας.
1: Είναι συγκεκριμένος ο κόφτης, δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
10: Γεια σας. Αυτό που ακούσαμε είναι φτιάρι που έχουν οικοδόμη.
1: Αχα.
0: Ωραία.
11: Καλησπέρα. Μήπως κόβω πατάτες?
0: Πατάτες.
1: Πατάτες, μάλιστα.
0: Ωραία.
12: Γεια σας. Αυτό που ακούσαμε είναι το φτιάρι που φτιαρίζουμε πράγματα. Γεια.
1: Γεια σου. Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άντε, άλλο ένα.
13: Νομίζω ότι είναι καθαριστικό φρούτων ή λαχανικών κουζίνας.
0: Μάλιστα.
1: Α, αυτό που καθαρίζει, ναι. Κατάλαβα.
0: Εμένα πάντως μου ακούγεται σαν φτιάρι που σκάβει.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Και αυτό είναι.
1: Ναι, η σωστή απάντηση.
0: Να το. Φτιαρίζει το χώμα, και το ρίχνει μέσα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Ωραία.
1: Ωραία.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδι. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στον Άωστο 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα θα πάμε λίγο μακριούτσικα, γιατί έγινε κάτι που δεν το χωράει ο νου σου.
1: Ναι.
0: Έγινε ένας γάμος τέλος πάντων. Έπαιζε ο DJ, είχαν και συστήματα ήχου κλπ. Χαμός. Παραδοσιακή πομπή γάμου, συνοδευόμενη από ισχυρά συστήματα ήχου. Αλλά δίπλα από αυτό το χώρο που γινόταν η εκδήλωση αυτή, υπήρχε ένας αγρότης ο οποίος είχε πάρα πολλές κότες.
1: Ναι. Και τι πάθαν οι κότες?
0: Ψοφίσανε.
1: Πω ρε φίλε, αν είναι δυνατόν να ψοφίσουν οι κότες από τον... Δηλαδή είναι λογικό.
0: Από το θόρυβο λέει ο αγρότης ότι ήταν τόσο δυνατός που τα κοτόπουλα τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν. Έτσι λέει. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ποιος ξέρει τι γινότανε, τι πομπή και τι μουσική θα παίζανε. Άραγε.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω τι μουσική μπορεί να παίζανε.
1: Κάτι τέτοιο θα παίζανε στην Ινδία.
0: Κάτσε ρε, να κατεβάσω τις κότες.
1: Έφυγε μία. Έφυγε κι άλλη. Όλα θα φύγουνε τώρα σε λίγο.
0: Άλλη μία. Αυτό έγινε.
1: Τι έπαθε ο άνθρωπος, εμείς γελάμε, αλλά...
0: Ναι, αυτός ψόφισαν οι κότες, δηλαδή έλεος, με τη μουσική.
1: Αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, 140 κοτόπουλα ρε εσύ.
0: Πολλά είναι.
1: Γίνεται.
0: Καταστράθηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πάντα αυγά. Τους άλλης μέρας.
1: Σε μαζικό στρες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, λέει ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πτηνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε απότομους ήχους και στρεσογόνες συνθήκες. Εγώ ήξερα ότι τα κουνέλια είναι ευαίσθητα.
1: Ναι, και εγώ για τις κότες δεν το είχα ότι είναι τόσο ευαίσθητες.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Να το έχετε υπόψη σας. Αλλά έχετε
0: τώρα
1: κοτέτσι.
0: Το μάθαμε. Ναι. Να τις προσέχετε τις κοτούλες.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά δεν θα έχει τα βουλάκια.
1: Φρέσκα.

0: πλήρωξε την ετοιμάσια Villa πάντα στο 92,9. Εκεί να υπενθυμίσουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που συμβαίνουν στη γραμμή 2 του μετρό στο τμηματική μεταξουργείο.
1: Ναι.
0: Γιατί από την Τρίτη, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Πέμπτη, 21 του μήνα, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης μεταξουργείο, από Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Γίνονται κάποια έργα εκεί, οπότε να το έχετε αυτό κατά νου. Η κίνηση επίσης των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό.
1: Τα έργα που γίνονται είναι αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έγινε σήμερα το πρωί στα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
3: Άλλη.
2: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
3: Captain America.
2: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
3: Άνω τελεία.
2: Ποιος είπε το εν είδα ου δεν είδα?
3: Άλλη.
2: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
3: Άλλη.
2: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
3: Αργό.
2: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
3: Woodstock.
2: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμψονς?
3: Άλλη.
2: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
3: Άλλη.
2: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
3: Νεκρά θάλασσα.
2: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
3: Άλλη.
2: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
3: Ο Αγαμέμνον.
2: Ποιο είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
3: Ήσουν ο Σοκράτης.
2: Ναι.
0: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Κοκό Σανέλ και η περιοχή που ζουν οι Σίμψονς είναι το Springfield. Και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
2: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
3: Είχα ακούσει τον Captain America.
2: Ναι.
3: Και το Woodstock.
2: Ναι.
3: Και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Για γι' αυτό το ήξερε το Woodstock και το πέμπτη με τη μία.
1: Βέβαια.
0: Ιδέες. Τέλεια. Οπότε μπορείτε λοιπόν να συμπιώνετε τις απαντήσεις που δίνουμε καθημερινά και την άλλη μέρα στο παιχνίδι, έτσι και κληρωθείτε, θα τις έχετε αέρα.
1: Μπαμ,
0: τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, ναι.
1: Τακ, και μετά 1000 ευρουλάκια.
0: Μα ακριβώς. Πάμε να δώσουμε άλλη μία.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια είναι η απάντηση που θα δώσουμε εμείς?
1: Όμποε.
0: Όμποε.
1: Όμποε.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία για αύριο. Σου λέω εγώ με να το μυρίζομαι ότι έρχεται η ώρα.
1: Πλησιάζει.
0: Ναι, ότι πλησιάζει η ώρα για το επόμενο χιλιάρικο που θα δώσουμε εδώ στο 92,9 εκεί. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε Νταμιάνο Νταβίτ τώρα και το The First Time.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 Kiss. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ήρθε η ώρα όμως
1: να φύγουμε.
0: Ναι. Να πάμε στο κοτέτσι μας. Λοιπόν, ναι.
2: Kiss FM. 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-62642.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
5: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην πάρη.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
2: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
2: Live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο, η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
3: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26 350.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις.
5: Σας κοιτάμε στα μάτια.
6: Kiss.
7: Τα αγαπημένα του χθες
8: και οι επιτυχίες.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Πού είναι ο Σπύρος?
2: Εκεί. Πίνει το Vico Spring Grapefruit του Χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vico Spring Grapefruit, ρε μπρος?
2: Δεν πάει πολύ σκερός.
3: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

χειμώνας είναι εδώ. Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ. Πρόβα Live. Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Πού πας, χρυσέ μου, που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την Ανεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάνα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην παραλία.
0: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: live.
0: Παρασκευή και Σάββατο, η Πρόβα Live

0: και Σάββατο. Η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
1: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Κάθε ώρα στον Kiss είναι ώρα μουσικής.
1: I know that this could hurt me.

0: Ο χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην παραλία.
0: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Kiss FM.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλία.
0: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
2: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
2: live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 30 69 18. Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
1: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
1: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510286618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
0: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

have we got news.